0: Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

δυο σου χέρια ψάχνω το φως. Τα λόγια γίνονται σκουριά κι

Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών. It don't matter.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

should come to my kingdom. Come to my kingdom.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Η μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
3: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
4: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

Έκλαιγε πρωί και βράδυ κι είναι τ' αγριό παιδί. Δίπλα στους άνθρωπους πια, μα τους φίλους μακριά, το σκάσε στο δάσος.

Μανάκι ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν γυρνάς μέσα

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

γνώμου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε μες στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: Από μια νακρική ταγε και θυμωμένη ζήταγε εκδίκηση ρόμπα. Σε μάτια διακρίτα στη φόρα βγάζει τα πλήτα και τόπε Sky Bomba.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
4: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
5: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλο. Περιγύσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.
6: Κάνε σούζα με πατίν.
7: Όλα είναι πιθανά.
8: Να υπάρχουν τα πέντζιλα.
9: Όλα είναι πιθανά.
10: Μια εκπομπή σχολιασμού και έκφρασης από τις μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.
11: Όλα είναι πιθανά. Να τηλεμεταφέρομαι στον χρόνο για να διορθώσω τα παλιά λάθη των ανθρώπων.
12: Ναι, όλα είναι πιθανά.
13: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
14: Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι στον κόσμο μας, με ψυχή και συναισθήματα. Δύο συναισθήματα όμως είναι τα πιο δυνατά για τον άνθρωπο, το μίσος και η αγάπη. Σε πολλούς υπερισχύει το μίσος εναντίον των ανθρώπων. Έτσι, σηκώνουν το χέρι και χτυπάνε το διαφορετικό, το άλλο. Το άλλο που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Είναι η λέξη ή ο τρόπος που λέγεται που μπορεί να πληγώσει. Ένα υποτιμητικό σχόλιο, ένα ρατσιστικό αστείο ή κατά πρόσωπο επίθεση. Μας μιλάνε συνεχώς για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Η αλήθεια είναι πως στον κόσμο μας δεν υπάρχει τίποτα ίδιο. Και αυτό είναι το ωραίο. Αλλιώς θα ήταν όλα πολύ βαρετά. Φανταστείτε να φορούσαμε όλοι τα ίδια χρώματα, να κάναμε την ίδια δουλειά ή να είχαμε τις ίδιες αγάπες. Είμαστε διαφορετικοί. Όλοι είμαστε διαφορετικοί και αυτή είναι η μαγεία. Σε καλούμε και σένα να ενώσεις τη φωνή σου με τη δική μας. Ακόμα και εσύ, ζωγράφε. Αν έχεις ψυχή μέσα στο σώμα σου, ζωγράφισε και μαύρα αγγελάκια. Και αυτά πάνε στον ουρανό. Το διαφορετικό και ασυνήθιστο ομορφαίνει τον κόσμο μας. Δεν πειράζει να είσαι το μαύρο στο άσπρο. Ποιος είπε πως το μαύρο είναι το κακό? Μπορείς πάλι να λάμπεις τόσο που θα σε ζηλεύουν και θα σε φθονούν όσοι δειλοί δεν τολμούν και εκείνοι να διαφοροποιηθούν από τα άμορφα πλήθη. Όσοι δεν τολμούν να αποκτήσουν τη δική τους υπόσταση, τη δική σου λάμψη. Όταν κάποιος θελήσει να σε προσβάλλει για αυτή τη λάμψη, εσύ μη στεναχωρηθείς, μην κλάψεις. Αντίθετα, λάμψε περισσότερο. Μη ζήσεις σαν ετερόφωτη σκιά. Ζήσε σαν αυτόφωτος ήλιος.
13: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
15: Θέλω να πάω βόλτα με αερόστατο μέχρι την άκρη της γης.
16: Θέλω να βρω ένα μέρος να μείνω. Κουράστηκα με τόση ταξίδια.
17: Θέλω να ταξιδέψω με μια βάρκα στη θάλασσα.
18: Όταν βλέπω βάρκα τρέμει η ψυχή μου.
19: Θέλω να ταξιδέψω χωρίς προορισμό.
20: Θέλω επιτέλους κάπου να φτάσω.
21: Θέλω ταξίδια με φίλους και επιτραπέζια. Να γελάμε και να διασκεδάζουμε.
22: Θέλω να ταξιδέψω μέσα μου με τις φωτογραφίες μου αγκαλιά. Με τις μυρωδιές που μου θυμίζουν τον τόπο μου.
23: Θέλω ταξίδια συναρπαστικά.
24: Θα ήθελα να νιώθω έστω και λίγη ζεστασιά.
25: Θέλω ταξίδια με περιπέτειες γεμάτα.
26: Θέλω ταξίδια δίχως φόβο και δυνατά φώτα να με κυνηγάνε.
27: Μαμά, μη σιδερώνεις άλλο, έλα να πάμε μια εκδρομή. Μπαμπά, κλείσε τον υπολογιστή.
28: Θα ήθελα κι εγώ στο ταξίδι να είχα την οικογένειά μου μαζί.
29: Εγώ τώρα λέω να κάνω ένα ταξίδι στα Χριστούγεννα. Θέλω να φτάσω μέχρι τη χώρα του Αϊ Βασίλη, να παίξω με τα εξωτικά.
30: Να μοιράσουμε τα δώρα.
0: Να έρθω κι εγώ μαζί.
1: Ναι, πιάσε το χέρι μου. Θα ταξιδέψουμε με τα φτερά της φαντασίας. Εκεί όλα γίνονται. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα αστέρια.
2: Δεν μιλάω τη γλώσσα σου.
1: Δεν πειράζει, μιλάνε τα χέρια σου. Έλα, ζωγράφισε κάτι να φύγουμε.
2: Μία μυστική πύλη.
13: European School Radio, εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Thank you.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
1: Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Ο γιος της σιωπής».

0: Είμαστε Πόσο
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά, το Γενικό Λύκειο Καμπάνησης κρατά συντροφιά στην πλατφόρμα του European School Radio. Σήμερα, λοιπόν, θα ακούσετε διάφορες συζητήσεις από τους συμμαθητές μου για ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρώτο ξεκινήσουμε όμως, ας γνωριστούμε. Είμαι η Μαρία.
1: Είμαι η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ελπίδα.
3: Και εγώ είμαι ο Αναστάσης.
0: Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Όπως έλεγα, κάτι που όλο και περισσότερο μας απασχολεί είναι η αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά. Κάτι που το βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονα σε σύγχρονες κοινωνίες.
1: Μαρία, είναι όντως όπως τα λες. Οι νέοι πλέον δεν ασχολούνται με τα κοινά. Θεωρώ ότι έχουν απογοητευτεί τόσο από αυτά που συμβαίνουν γενικά και δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτεία.
2: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω πως το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι καθημερινές δυσκολίες δεν αφήνουν τον σύγχρονο άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό. Και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας αφήνουν την πολιτική σε δεύτερη μοίρα.
3: Οι αιτίες μάλλον είναι πολλές. Ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι όσο και να φωνάζουν οι νέοι, η φωνή τους τις περισσότερες φορές περνάει αδιάφορη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τα θέλω μας.
1: Όντως, η αδιαφορία των νέων δεν στηρίζεται σε μια μόνο αιτία.
0: Νομίζω πως εδώ είναι που φαίνεται και ο ρόλος του σχολείου. Όσο δεν γίνονται τα απαραίτητα μαθήματα, τόσο απομακρύνεται και ο νέος.
2: Κορίτσια, μέχρι τώρα αναφέραμε μόνο τις αιτίες που αποστασιοποιούν τον νέο από την πολιτεία και δεν αναφέραμε καθόλου το βάρος που κουβαλάει η έννοια του ενεργού πολίτη. Αφού ο νέος είναι πολίτης αυτής της κοινωνίας, έχει και ορισμένες υποχρεώσεις. Σωστά.
0: Πραγματικά, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, φαίνεται εις πέρα το σημαντικό αυτό ρόλο. Καλό θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του ενεργού πολίτη. Συμφωνείτε, παιδιά?
3: Από το παρελθόν, άλλωστε, οι άνθρωποι παλεύουν για τα δικαιώματά τους, χωρίς να ξεχνάνε τις υποχρεώσεις τους. Σκεφτείτε λίγο την αρχαία Ελλάδα.

0: Ας ταξιδέψουμε λοιπόν κάποιους αιώνες πίσω.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, ο ενεργός πολίτης αποτελούσε θεμέλιο της πόλης κράτους, ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα. Η ιδιότητα του πολίτη δεν ήταν απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση και καθήκον συμμετοχής στα κοινά. Αρχικά ο πολίτης έπαιρνε μέρος στην εκκλησία του Δήμου, όπου συζητούσαν και αποφάσιζαν από κοινού για σημαντικά ζητήματα. Επίσης, οι πολίτες συμμετείχαν στα λαϊκά δικαστήρια, έχοντας λόγο στον έλεγχο της εξουσίας. Θυμηθείτε και την Ηλιαία. Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ήταν ζήτημα τιμής. Κάθε οπλίτης ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για την ελευθερία της πόλης του.
2: Με λίγα λόγια, Ιωάννα, υπήρχε ο δεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Ο πολίτης δεν ήταν θεατής, αλλά συνδιαμορφωτής.
3: Αυτό θα ήταν το δανεικό. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε εμείς, τότε ποιος θα συμμετέχει για το κοινό καλό?
0: Πάμε να δούμε τότε πώς μπορούμε να φέρουμε το πνεύμα αυτό στη σύγχρονη Ελλάδα. Φίλοι και γνωστοί, μόλις περάσαμε στο τρίτο μέρος. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο δρόμο, είτε στη δουλειά, καλό θα ήταν να ακούσετε με ανοιχτά αυτιά, γιατί από αύριο θα έχετε μια διαφορετική ματιά.
1: Η ενημέρωση με κριτική σκέψη.
2: Η συμμετοχή, έστω και ας είναι μικρή.
3: Ο διάλογος, αντί για τον φανατισμό.
1: Η ανάληψη ευθύνης στην καθημερινότητα.
2: Η ενεργός στάση στα κοινωνικά ζητήματα.
3: Και η απέτηση λογοδοσίας από την εξουσία θα καταφέρουν να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό σήμερα.
2: Την ενεργός πολίτης γίνεσαι, δεν γεννιέσαι.
1: Από αύριο λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε το στίγμα μας.
3: Στο σχολείο, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες.
2: Αυτό θα έλεγα, Αναστάση.
1: Τι θα λέγατε να οργανώσουμε κάποια προγράμματα εθελοντισμού? Σκέφτομαι πως ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση, ας πούμε, θα βοηθούσε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
2: Ναι, ωραία ιδέα αυτή. Σχετίζεται και με τα σχολικά μας μαθήματα.
3: Όντως, επειδή είναι πολλοί συμμαθητές μας που δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους κοινωνικοποιήσουμε. Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η αγάπη προς το περιβάλλον δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.
1: Εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε όμως και σε άλλους τομείς.
3: Α, ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ομάδα θελοντών προς την τοπική κοινότητα. Δεν είναι λίγες φορές που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
2: Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζει με κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δράσεις πολιτών και ενισχύει την ισότητα και κατακρίνει τις διακρίσεις βίας προφανώς.
2: Ιωάννα, έχεις δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Σώμα Αλληλεγγύης που αναφέρεται σε νέους 18 έως 30 ετών, οργανώνει κάποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά έργα.
0: Ουσιαστικά, μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, καταπολεμάται και η παραπληροφόρηση που ταλανίζει όλες τις ηλικίες σήμερα. Ο πολίτης αποκτά σφαιρική πληροφόρηση μέσω της ψηφιακής παιδείας και οξύνει την κριτική του σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο θεσμική αποφάση σε μακρινά γραφεία. Είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι νέοι που επιλέγουν να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να δείξουν αλληλεγγύη και να κάνουν τη διαφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, στην καθημερινότητα των κοινοτήτων τους. Ο ενεργός πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Αρκεί να μην μένει αμέτωχος. Και ίσως μέσα από τέτοιες δράσεις να καταλαβαίνουμε πως η Ευρώπη ξεκινά από εμάς τους ίδιους.

Η κουβέντα μας αυτή, πιθανότατα, θα σας βάλει σε πολλές σκέψεις. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, κάντε μια συζήτηση με τις φίλες και τους φίλους σας για το θέμα αυτό. Δείτε και τη δικιά τους άποψη. Προβληματιστείτε, μιλήστε και κινητοποιηθείτε. Ο σύγχρονος κόσμος έχει ανάγκη την παρουσία μας. Είμαστε η ελπίδα του αύριο και του κάθε αύριο. Ας ανάψουμε λοιπόν τις χαμένες πίθες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη χρονιά. Τα λέμε λοιπόν στο καθιερωμένο μας ραντεβού του χρόνου. Σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια.

Μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο

Και αυτή είναι η Αντανακελόπολη!

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας. Είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε. Πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.

0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Να μην μπορείς.
2: Να κινηθείς.
0: Να ακούσεις.
1: Να δεις.
2: Όπως σε θέματα ψυχικής υγείας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Να έχεις κατάθλιψη.
2: Να έχεις άγχος.
0: Να συμβαίνει κάτι στη ζωή σου.
1: Πληγώνοντάς εσύ την ψυχή σου.
2: Και οι άλλοι να σε δείχνουν.
1: Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.
0: Στη χώρα μας, με βάση το Σύνταγμα, εξασφαλίζει ο καθένα το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρυσά ήθη.

0: Σήμερα θέλουμε κοινωνίες όπου οι άνθρωποι θα συμμετέχουν ενεργά, θα δημιουργούν και δεν θα είναι παθητικοί θεατές και δέκτες όσων επιμελώς τους παρουσιάζονται. Η αρμονική συνύπαρξη, η χωρίς προϋποθέσεις αποδοχή, η μη περιθωριοποίηση, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η προστασία της αξιοπρέπειας του πολίτη, η ελεύθερη έκφραση αποτελούν κατά κύριο λόγο θέμα παιδείας, κουλτούρας, πολιτισμού, ευαισθητοποίησης και αισθητικής καλλιέργειας.
1: Η ποιότητα της παιδείας εξασφαλίζει την ποιότητα και το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταλαβαίνουν τους μαθητές
0: και να αναδεικνύουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.
2: Ένα σχολικό πρέπει να είναι κατάλληλο μαθητές
1: και όχι μαθητές για το περιβάλλον.
0: Εάν κάποιος σκέφτεται αλλιώς, αυτό δεν με προσβάλλει. Αντίθετα, με εμπλουτίζει. Δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει τον ήχο σου. Αντιουάν σε εντεξπερί.
1: Ευαισθητοποιήσου.
0: Συνειδητοποίησε.
2: Αποδέξου.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Της αγάπης το τραγούδι δεν γνωρίζεις, μα στο μίσος εκεί πάντα υποκύπτεις. Άνοιξε τα μάτια σου, δεν είσαι μόνος. Μάθε να σέβεσαι το διαφορετικό. Χώρες και έθιμα, θρησκείες είναι πολλές, μα έχουν το κοινό ανθρώπινες ψυχές. Δώσε το χέρι σου, μπορείς να δεις το φως που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής. Κι αν το χαμόγελο του λείπει αυτού του κόσμου, διώξε το φόβο σου και γίνε ο εαυτός σου. Βρες την αλήθεια, βρες την αλήθεια, μη στέκεσαι σε αυτά τα παραμύθια. Νιώσε ελεύθερο στην κάθε σου ημέρα και βρες την πίστη σου, δεν είναι στον αέρα. Δώστε τα χέρια σας, όλοι μαζί, δημιουργήστε μια ελεύθερη φυλή. Τραγουδήστε δυνατά με μια φωνή και ο ρατσισμός θα σβήσει από τη γη. Μόνο με αγάπη και αλληλεγγύη θα αφανίσουμε τη λανθασμένη λογική. Τρέξε και φώναξε με μια φωνή, από όλο αυτό κρέμεται όλη σου ζωή. Μίσος υπάρχει σε ολόκληρη τη γη, μην εμποδίζει να κλείσει η πληγή. Ισότητα αρκεί να έρθει στην επιφάνεια σαν μια πνοή. Βρες τον τρόπο, μπορείς κι εσύ, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί. Δώσε αγάπη, μια αγκαλιά, βρες ένα στήριγμα, μια συντροφιά.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

Ramo. Da anni Ramo me ascoltami restò. Αστέρια πάντα ζωγραφίζω, όταν αφήναμε στην αγκαλιά του νου. Αστέρια και ευχές τα αυγατίζω, όταν χαμόγελα και αγκαλιές κερδίζω και ταξιδεύω μέσα στους δρόμους του ουρανού. Βασίλισσα των αστεριών και χρυμπαρένια, με ένα χαμόγελο στην άκρη των χιλιών. Βασίλισσα των αστεριών μαλαματένια, με στέμα τις ευχές ονείρων παιδικών. Έτσι έμαθα να ταξιδεύω και τα όνειρά μου πάντα εγώ να διαφεντεύω. Όμως μια μέρα τα άστρα έχασαν τη λάμψη και έγιναν αγκάθι στην καρδιά. Για κάθε αστέρι κίτρινο ένα δάκρυ, για κάθε δάκρυ ένα θαμμένο όνειρο μακριά. Οι άνθρωποι χωρέσανε στο πέτο κίτρινο αστέρι και ταξίδευσαν μακριά. Οι άνθρωποι μετά στο

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!

Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: σηκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, λεμόνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκει στα κλαδιά.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

χωρίς σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ομάδα διάσωσης ενός νηπιαγωγείου αναλάβαμε μια μεγάλη αποστολή.
1: Αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη αποστολή να προστατέψουμε το νερό και να νικήσουμε την πείνα και τη φτώχεια.
2: Κανένας άνθρωπος στο πλανήτη δεν πρέπει να στηρίζει αυτά τα αγαθά.
1: Ακούστε πώς θα τα καταφέρουμε.
3: Ας ξεκινήσουμε με το μαγικό φίλτρο της γης στο νερό.
2: Κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας.
1: Κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια μας.
3: Ποτίζουμε τα φυτά με το νερό που περίσσεψε στο μπουκάλι μας.
0: Όταν βλέπω μια βρύση να στάζει, τρέχω να την σφίξω ή φωνάζω ένα μεγάλο να τη φτιάξει.
1: Δεν πετάμε ποτέ φάρμακα ή λάδια στην αποχέτευση, γιατί θα χαλάσουν το καθαρό νερό των ποταμών. Το νερό είναι το σπίτι των ψαριών, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια.
3: Διατηρούμε τις θάλασσες καθαρές και δεν μολύνουμε το περιβάλλον.
1: Όταν το νερό είναι καθαρό, η γη μας δίνει το φύ.
2: Πώς θα νικήσουμε όμως την πείνα?
3: Η πείνα θα φύγει αν τρώμε το φαγητό μας όλο και δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουμε στα ζωάκια ή το κάνουμε λίπασμα για τη γη.
3: Προτιμάμε φρούτα και λαχανικά της εποχής μας.
4: Γιατί βοηθάμε η γη?
3: Για να ξεκουράζεται. Φτιάχνουμε το δικό μας λαχανόκηπο για να δούμε πώς γεννιέται το φαγητό από ένα σπόρο.
4: Να τρώμε για πολλά.
5: Γιατί
4: κάθε τοφή έχει ένα σούπερ ύλο βιταμίνη που μας προστατεύει.
6: Επίσης χρειαζόμαστε τους γιώργους που φυτεύουν σπόρους για να έχουμε φρούτα και λαχανικά.
3: Αλλά και τους κτηνοτρόφους για να έχουμε γάλα, τυρί και κρύα για να είμαστε δυνατοί.
1: Η ειρηνική πείνα σημαίνει κανένα παιδάκι να μην κοιμάται με άδεια κοιλιά.
2: Ειρηνική πείνα σημαίνει να μοιράζεσαι το ψωμί σου με αυτόν που πεινάει.
3: Αλλά για να είναι όλοι ευτυχισμένοι, πρέπει να διώξουμε το σκοτεινό σύννεφο της τόφιας.
4: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους.
1: Θα διώξουμε το σύννεφο της φτώχειας με τη τσέπη της αγάπης.
0: Μπορούμε τα παιχνίδια που δεν παίζουμε να τα χαρίσουμε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει.
7: Δεν χρειαζόμαστε πολλά παιχνίδια για να είμαστε ευτυχισμένοι.
8: Χρειαζόμαστε φίλους για να μοιραζόμαστε τη χαρά.
1: Εγώ θα φτιάξω ένα παραπάνω τόσο για το φίλο μου που πεινάει.
4: Εγώ θα δώσω ένα πιάτο στο φαγητό και μία κουβέντα στον άνθρωπο που πεινάει και κλειώνει.
1: Εγώ θα βοηθήσω στο συσίτιο της περιοχής μου.
9: Εγώ θα σας δώσω ρούχα στα παιδιά που τα χρειάζονται.
3: Όταν βλέπουμε κάποιον λυπημένο, του χαρίζουμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και τη βοήθειά μας.
4: Φτώχεια επίσης είναι να μην έχεις παπούτσια για να παίξεις.
5: Και πρέπει
9: να βοηθάμε.
0: Η φτώχεια νικέται όταν ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κανείς δεν μένει μόνος.
4: Αν έχουμε φαγητό και νερό, πρέπει να τα μοιραζόμαστε με όλους.
3: Σε μια πολιτισμένη κοινωνία,
4: νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον
1: και προσφέρουμε προστασία.
3: Στο σχολείο μας φτιάξαμε το καλάθι της αλληλογής για να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.
5: Στο σχολείο μας γεμίσαμε τα καλάθια μας για το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου.
10: Δίναμε τρόφιμα το συσίτιο της εκκλησίας της περιοχής μας.
11: Γιατί?
12: Για να έχουν ένα πιάτο φαγητό.
13: Φέτος γίναμε βοηθήτα αστεριών.
14: Συμμετείχαμε στο Make Wish.
15: Για να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
16: Με τα αστέρια της ευχής δώσαμε δύναμη και χαμόγελα.
17: Πλούσιος είναι αυτός που ξέρει να δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
18: Ακόμη και ένας μόνος του μπορεί να κάνει τη διαφορά.
19: Εσύ και εγώ και ο καθένας μόνος του έχουμε μια σούπερ δύναμη μέσα μας.
20: Η μονάδα είναι η αρχή για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
21: Αν βάλετε σε κάθε σας πράξη μια στάλα αγάπης,
22: τότε όλα τα προβλήματα του κόσμου
23: θα λιώσουν σαν παγωτό στον ήλιο.
24: Μια σταγόνα εσύ.
25: Μια σταγόνα εγώ.
26: Κάνουμε τον κόσμο μας πιο φωτεινό.
27: Όλοι μαζί μπορούμε
28: να κάνουμε τον κόσμο
29: πιο δίκαιο και
30: φωτεινό.
31: Νερό καθαρό.
32: Πιέτο γεμάτο.
33: Γι' αυτό και τη στέλνουμε στο πάτο.

0: Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ποια είναι αυτή?
3: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή?
3: Ποια είναι αυτή?

Από μια άκρη κοίταγε και θυμωμένη ζήταγε εκδίκηση ρόμπα. Σε μάτια διάκριτα στη φόρα βγάζει τα πλήτα και τόπα σκάει μπομπα.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
5: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
6: Στο Σικάγο το 1886.
7: Για 8 ώρες δουλειά.
8: 8 ώρες ύπνο.
9: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
10: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
11: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
12: Συντονιστείτε στη συχνότητα
13: του European School Radio και
14: ακούστε μας για να μάθετε.
15: Για πες, τι μάθαμε?
16: Τι μάθαμε? Θυμάσαι τι μάθαμε?
15: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
17: Τι μάθαμε?
15: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
18: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio, γεια σας!
19: Είμαστε οι μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας εκπομπή με τίτλο «Ένα στίχος χίλιες λέξεις».
18: Σήμερα θα ακούσετε την πρώτη μας εκπομπή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
20: Μην ανησυχείτε, δεν είμαστε πολύ φλιαροί. Άντε εντάξει, είμαστε λιγάκι, αλλά έχουμε να σας πούμε ωραία πράγματα.
21: Σήμερα εξηγούμε μικρά, αλλά περίεργα γεγονότα που μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
18: Έχετε ακούσει τη φωνή σας ηχογραφημένη? Περίεργη, ε!
17: Σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι η φωνή μας ακούγεται διαφορετική καθώς μιλάμε από όταν την ακούμε ηχογραφημένη από κάποια συσκευή.
18: Ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να συνηθίσουμε πριν ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας.
17: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Η απάντηση είναι απλή, αλλά επίσης πολύ εντυπωσιακή.
18: Η πραγματική φωνή μας είναι αυτή που ακούμε από κάποια εξωτερική πηγή. Απίστευτο, ε!
19: Στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει ο ήχος της φωνής τους όταν την ακούνε ηχογραφημένη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι μας ακούνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
18: Πώς είναι έτσι η φωνή μου!
17: Γιατί εμείς οι ίδιοι ακούμε τη φωνή μας διαφορετικά? Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ακούμε έναν ήχο ή την φωνή μας ηχογραφημένη, τα ηχητικά κύματα μπαίνουν στο αυτί μας και αυτά με τη σειρά τους δημιουργούν μια σειρά δονήσεων που φτάνουν στον εγκέφαλό μας και αυτά μετατρέπονται σε ήχο. Όταν όμως μιλάμε, ακούμε τη φωνή μας μέσω του αέρα, αλλά επίσης και μέσω των δονήσεων των φωνητικών μας χορδών.
22: Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή μας με κλειστά αυτιά ή ακόμη με πολύ φασαρία γύρω μας.
17: Την δεύτερη περίπτωση την έχουμε συνηθίσει.
19: Γι' αυτό μας φαίνεται περίεργη η φωνή μας όταν την ακούμε ηχογραφημένη. Τόσο απλό.
18: Ήμασταν το 19ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών στην εκπομπή «Ένα στίχος, χίλιες λέξεις». Ακούσατε το podcast «Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής».
19: Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να περνάτε υπέροχα.
18: Άντε, bye!
15: Για πες, τι μάθαμε?
16: Τι μάθαμε? Θυμάσαι τι μάθαμε?
15: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
17: Τι μάθαμε?
15: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
23: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η άνοιξη είναι πρώτων πυλών και αν μη τι άλλο το μυαλό και η ψυχή μας ξυπνάνε, μπαίνουν σε κίνηση, ταξιδεύουν. Πού, πώς, γιατί? Ακούστε λοιπόν μερικές σκέψεις.
24: Ταξιδεύοντας στην Αλάσκα, πετάω κάθε μάσκα.
25: Ταξιδεύοντας μαθαίνω, ταξιδεύοντας μυρίζω, ταξιδεύοντας αλλάζω το που κάμψω τον γκρίζω.
0: ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο, διάβαζα τα φτερά ανοίγουν.
2: Ταξιδεύοντας τα εμπόδια σβήνουν και τα μάτια μόλις σβήνουν.
3: Το πιο μαγικό ταξίδι, ταξίδι με τον Έσπερ.
4: Καλά ταξίδια!
5: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
25: Εγώ έχω, εσύ έχεις, αυτός έχει.
26: Τι έγινε παιδιά, λίγο μεγάλη δεν είστε για να μαθαίνετε την κλίση του ρήματος έχω.
27: Μα δεν κάνουμε αυτό, παίζουμε ένα παιχνίδι και αναρωτιόμαστε αν και εμείς τα παιδιά έχουμε δικαιώματα.
26: Μα και βέβαια έχουμε. Υπάρχει και παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη σε αυτά.
25: Πότε είναι?
26: Στις 20 Νοεμβρίου κάθε χρόνο.
25: Είναι η πιο κατάλληλη ημέρα για να διαβάσουμε και πάλι τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ισχύει σχεδόν παντού.
26: Για πες. Ένα παιδί έχει δικαίωμα στη φροντίδα, στην αγάπη, τη στέγη, το φαγητό και τα ρούχα. Να πηγαίνει στο σχολείο και να μορφώνεται, να λέει ελεύθερα την άποψή του χωρίς να φοβάται, να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
25: Να ζει χωρίς βία, να μην το εκμεταλλεύονται.
26: Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα παιδιά που μας ακούν πως για κάθε δικαίωμα που έχουμε προκύπτει και μια υποχρέωση.
5: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
28: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
29: Ο πρίγκιπας Λεμόνης.

Κατεργάρης, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε.

χορέψουμε τώρα.

με τους ώμους. Ώμους, ώμους, ώμους μαζί με τη μουσική. Ώμους, ώμους, ώμους μαζί με τη μουσική.

España, 30 y manga,

0: το πει. European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.

0: Internet is a good friend, but not your best friend.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Αν είσαι έγχρωμος δεν είσαι αποδεκτός. Θέλω δημοκρατία, θέλουμε ισοτιμία. Τέλος το ρατσισμό, σε κάθε αδικία. Όμως θέλω να ξέρεις, ποτέ δεν είναι αργά. Τους διαφορετικούς να κάνεις αγκαλιά. Γιατί είμαστε ίσοι και όλοι μοναδικοί. Γιατί είμαστε αδέρφια και διαφορετικοί. Εύα και Μαγιαλένα είναι τα ονόματά μας. Αυτούς τους στίχους γράψαμε να ακούσει η γενιά μας.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Thank you.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
4: διαδικτυακό
3: ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τριτάκια, τα γελαστά μουτράκια. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανακύκλωση αλλιώς. Στο μικρόφωνο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
1: Η Μαρία.
2: Η Ιφηγένεια.
3: Η Μαριέτα.
4: Ο Αχιλλέας.
5: Ο Βαγγέλης.
6: Η Νικολέτα.
7: Ο Γιώργος.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Θοδωρής.
10: Και ο Σωτήρης.
1: Εμείς, αν και είμαστε μικρά παιδιά, αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Νοιαζόμαστε γι' αυτό.
2: Και να η απόδειξη.
1: Με φαντασία και μεράκι δώσαμε νέα ζωή στις παλιές εφημερίδες. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε. Μα πώς?
11: Πώς?
4: Πρώτα συγκεντρώσαμε παλιές εφημερίδες και τις κόψαμε σε μικρά κομμάτια.
10: Μετά ρίξαμε ζεστό νερό και με το ραβλομπέιντερ κάναμε το χαρτοπολτό. Είχε πολύ πλάκα.
11: Ναι!
4: Στη συνέχεια απλώσαμε με κουτάλι τον χαρτοπολτό πάνω σε πετσέτες και τον αφήσαμε για 2 ημέρες να στεγνώσει.

0: Αυτό ήταν πολύ κουραστικό.
1: Τέλος, σε κολλήσουν με μεγάλη προσοχή τον χαρτοπολτό από τις πετσέτες και τώρα πια ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμος να πάρει καινούργια ζωή.
0: Με το ανακυκλωμένο χαρτί δημιουργήσαμε τις δικές μας μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες.
2: Οικολογικές κάρτες, το πιστεύετε?
1: Και έγιναν super wow. Θα στέλνουμε λοιπόν τις πιο θερμές μας ευχές μαζί με το μήνυμά μας.
2: Ανακυκλώνω πάντα εγώ, για να μπορέσω να ζω, σε ένα κόσμο καθαρό, όμορφο και πράσινο, πριν έρθει της γης η δύσκολη στιγμή, πριν η γη μας κουραστεί, φροντίζουμε όλοι λοιπόν μαζί να της δώσουμε μια

0: έχουμε, βρε παιδιά.
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: καλημέρι είναι ποίηματα σύντομα και σατυρικά, δίχως νόημα.
1: Στην Ελλάδα, ο πρώτος που επιχείρησε να γράψει λίμνη ήταν ο Γιώργος Αφέρης.

0: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα.
1: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα και άπλωνε συνέχεια μπουγάδα.
2: Και πάντα κρατούσε ένα μήλο που το έτρωγε με ένα φίλο.
1: Μια κυρία που αγαπούσε την Ελλάδα.
3: Ήταν ένας άντρας από την Άξο.
4: Και λέει δεν πρόκειται να αλλάξω.
3: Πήγε μια μέρα στην Αθήνα και γνώρισε την Κατερίνα.
4: Αυτός ο άντρας από την Άξο.
5: Ήταν μια γριά από το Αιγαίο.
6: Πήγε να βρει έναν γέρο.
5: Με ένα παγωτό στο χέρι πηγαίνει να βρει το τέρι.
6: Μια γριά από το Αιγαίο.
1: Ήταν μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία και της άρεσε η δημοκρατία.
6: Και όταν πήγε στην πλατεία, γνώρισε και άλλη κυρία.
1: Μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία.
2: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
7: Που έπαιζε συνέχεια με τη Μάρο.
2: Αυτό το κορίτσι το είχε ερωτευτεί, τέτοιο κορίτσι δεν είχε ξαναδεί.
8: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
2: Ο σοφός γέρος.
9: Ήταν ένας γέρος σοφός, σωστός και μελετηρός.
2: Έγραφε βήματα πολλά και έτρωγε πολλά παγωτά.
9: Ο γέρος αυτός που ήταν σοφός.
2: Έτρωγα σε ένα παγκάκι και έπινα και λίγο κρασάκι.
10: Είδα ένα γλάρο να πετάει από το φάρο.
2: Έτρωγα σε ένα παγκάκι.
1: Γιαγιά. Ήταν μια γιαγιά που είχε ταξιδέψει σε όλα τα νησιά.
11: Με το παιδί της μαγκαλιά της πάλευε για τη λευτεριά της.
1: Ήταν μια γιαγιά.
12: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο. Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και οι γονείς.
2: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίς εσύ.
3: Μην ντρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
1: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
4: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
5: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
6: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
7: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
8: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
9: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
10: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
11: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
12: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
13: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
14: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
15: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
16: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
17: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
18: Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Γιορτάζουμε με ένα ποίημα. Θα σας πω ένα αγαπημένο της Άλντα Μερίνη. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έχω ανάγκη από αισθήματα. Από λέξεις. Από λέξεις σοφά διαλεγμένες. Από λουλούδια που τα λένε σκέψεις. Από ρόδα που τα λένε παρουσίες. Από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα. Από τραγούδια που κάνουν τα γάλματα να χορεύουν. Από άστρα που ψιθυρίζουν στα αυτή των εραστών. Έχω ανάγκη από ποίηση. Εκείνη τη μαγεία που καίει το βάρος των λέξεων. Που ξυπνά τις συγκινήσεις και φέρνει καινούργια χρώματα.
19: Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Πρωτοδιδασκόμαστε τον κόσμο στα χνάρια του τρενού Οδυσσέα. Γευόμαστε στα χείλη μας την Ελλάδα του Παπαδιαμάντη. Χαιρόμαστε την Ευρώπη του Ελίτη. Βιώνουμε το Εράσμο στην παιδεία. Τι παράξενο στα αλήθεια. Το ταξίδι στη συνοικία της Παναγίας, στα σοκάκια της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ανηφορίζεις και βλέπεις ένα αρχοντικό σχολείο, γεμάτο από βουδιαστά λουλούδια. Ακούς και λεδίσματα πουλιών, τραγουδιστές φωνές παιδιών. Ήταν παλιά φυλακές. Συνεχίζεις και συναντάς ένα ακριβό ξενοδοχείο, με βραβευμένους σεφ, γνωστούς πολιτικούς, μεγάλους επιχειρηματίες, διάσημους ηθοποιούς, ταλαντούχους τραγουδιστές. Ήταν πρώην πετοχοκομείο. Προχωράς, ανεβαίνεις και φτάνεις στο φάρο και ταινίζεις το πέλαγος και αναπνέεις γρήγορα από την κούραση. Και τα πνευμόνια σου γεμίζουν με θαλασσινό ιόδιο. Μοναδικό εμπόδιο, ένα ευλογημένο νησί. Πρώην αποικία των Αθηναίων, ορμητήρια των συμμάχων, ελπίδα στα δύσκολα. Μπαίνεις στον πειρασμό, γυρνάς να θαυμάσεις την αμφιβητική Καβάλα και ακούς. Διαβάζεις μια πρώην πόλη, απαρχή του εθνικού διχασμού, να μεταμορφώνεται σε λιμάνι του μυθό.
0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη

0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φαγητό φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω ωραίο φλάφι. Τα χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο μπουτ πέφτουμε με τα μούτρα στο λουτ.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα σκουλ. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω wide tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Αφού πλέον σήμερα πιστεύω αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αφού είναι πλέον το κύριο, ο κύριος τρόπος που επικοινωνούμε με φίλους, με την οικογένειά μας, για ψυχαγωγία, ακόμα και αν θέλουμε να διευρυνθούμε επαγγελματικά.
2: Όντως, είναι πραγματικά δύσκολο και επώδυνο. Ειδικότερα στους νέους, οι οποίοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media από τους μεγαλύτερους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς κατασκευάζεται το ψέμα?
2: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι παραπλανητικοί τίτλοι σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Α, μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μιας αρκούδας η οποία περιπλανιόταν ελεύθερη σε μια περιοχή στην Ιαπωνία και εξαιτίας αυτού του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να κλεισούν στα σπίτια τους.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Είναι πολύ αδεδομένο. Τι λες, Σοφιά, ναι, είναι αυτό που σου είχα στείλει?
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ σοκαριστικό.
1: Για να καταλάβετε πόσο διαδόθηκε. Mm-hmm.
3: Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε, να αφήσουμε τα κινητά και να επιστρέψουμε στις ταλάνες?
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σου, φίλε Ανδρέα, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να μην πάμε πίσω στα παλιά χρόνια όπου δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά και να αναστατώνονται. Πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
4: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
2: είναι απαραίτητο.
4: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scrolling παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Ανδρέα, για μία ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
4: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μου ακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά του.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός.
7: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
8: I'm trying to keep you in mind. Why don't you come?
9: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
10: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
9: Ακουμάς μας εμάς, όχι στα εμπόδια.
11: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
12: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
13: Αγάπη για το διαφορετικό.
14: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
11: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
14: Μη κοιτάς από εδώ. Δες τίποτα.
15: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
16: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
17: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΑΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.
18: Στήριξη της Τουρκίας ενίσχυσε την πράσινη γραμμή με φυλάκια, απέκοψε κάθε επικοινωνία με τα κατεχόμενα και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανακηρύξει το ψευδοκράτος.
19: Στις 15 Νοεμβρίου 1983, το τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή ανακηρύχθηκε αυθαίρετα ανεξάρτητο κράτος.
20: Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αυτοαποκαλείται, είναι ένα παράνομο καθεστώς.
21: Εμείς, οι σημερινές γενιές, για χάρη όλων των συμπατριωτών μας που έχασαν τα σπίτια τους και άφησαν αναμνήσεις και φωτογραφίες μιας ανέμερης εφηβείας κάπου εκεί, θα πρέπει να κάνουμε δικές μας όλες τις εικόνες που δεν ζήσαμε και να φυλάξουμε μέσα μας το χρέος της εξιστροφής.
22: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.
23: Εσύ κι εγώ, εμείς κι εσείς, μαζί θα ταξιδέψουμε.
24: Με τις φαντασίες στα φτερά, που είναι πάντα δυνατά.
25: Γρίφους μαζί θα λύσουμε, μνημεία θα γνωρίσουμε.
26: Ορίζοντες θα ανοίξουμε, το μέλλον θα τενίσουμε.
27: Πάνω σε βράχο ιερό θα αναβούμε, ένα ναό χρυσής εποχής με θαυμασμό να δούμε.
28: Και από εκεί θα βρεθούμε σε πύργο λευκό, στολίδι σε όλο το Θερμαϊκό.
29: Σε μια αρένα μαζί θα μπούμε, τον Κέσσαρα και θεατές να δούμε.
30: Και αφού θαυμάσουμε πύργο γιορτό, σε όλους γνωστό και εξακουστό.
31: Έναν ναό καθεδρικό θα επισκεφτούμε με τρούρο εντυπωσιακό, αξιοθέατο μοναδικό.
32: Σε πόλη φωτεινή μετά αφού βρεθούμε, σε πύργο ψηλό θα ανεβούμε.
33: Αψίδε λαμπρή να δούμε, ένα θρίαμβο να θυμηθούμε.
34: Το ταξίδι μας σε κόκκινη πλατεία θα συνεχίσουμε, πλατεία ξακουστή με στολίδια εκκλησία καθεδρική.
35: Και στο 8ο θαύμα του κόσμου αυτού, σε παλάτι χτισμένο, σε όχθες ποταμού, μια ιστορία αγάπης όλοι θα θυμηθούμε.
36: Και από εκεί σε ένα τείχος μακρινό, από το φεγγάρι ορατό,
30: Τα φτερά μας για έρημο θα ανοίξουμε, γρίφο δύσκολο να λύσουμε.
0: Πάνω από ωκεανούς αφού πετάξουμε, άγαλμα θα θαυμάσουμε γνωστό, στην ελευθερία αφιερωμένο μοναδικό.
30: Και μέσα σε θάλασσα, σε χώρα μακρινή, όπερα θα απολαύσουμε σε όλους την πιο γνωστή.
1: Να είναι το ταξίδι μας αυτό, μοναδικό, ξεχωριστό, φανταστικό.
22: Έχεις Ιντερνετ, έχεις European School Radio.
2: Οπ, Άλεξ, εγώ να ζητώ από το δημοτικό, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Τώρα που σε βρήκα, θες να μου δώσεις άρθρο του τηλεφώνου σου?
3: Τηλέφωνο δεν έχω. Ξέρεις πόσο θυστικό είναι?
2: Εθιστικό ή τέλειο θα σας πει?
3: Εθιστικό φυσικά. Γιατί κάποια παιδιά δεν διαβάζουν και είναι στο τηλέφωνο.
2: Λες βλακίες. Το κινητό είναι τέλειο. Μπορείς να παίρνεις παιχνίδια και το καλύτερο είναι να βλέπεις βίντεο για ώρες.
3: Δηλαδή, εσύ δεν βγαίνεις ποτέ έξω?
2: Μα γιατί να βγω έξω? Ένα μόνο μιλάω με τους φίλους μου στο κινητό.
3: Μα υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα να δεις έξω στον κόσμο.
2: Έχεις δίκιο. Μου άλλαξε τη γνώμη. Θες να πάω μια βόλτα?
3: Ναι, συμφωνώ.
4: Στο σχολείο είμαι, το Facebook χτυπά. Μα τι να κάνω τώρα, πια την πάτησα ξανά. Ήρθε η στιγμή στο Viber να πάω. Όλοι μου λένε πάλι δεν το σταματάω. Τι να κάνω όμως, με έχουν τρελάνει και τους λέω το κεφάλι μου πονάει. Έχω τρελαθεί από ζαλάδες. Τα μηνύματα είναι χιλιάδες. Και το ξέρεις καλά, γι' αυτό ένα θα σου πω.
22: Έχεις Ιντερνετ, έχεις European School Radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ύχη.
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
3: Από...
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κίνητο. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
2: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τέτοια υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω σκαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε για κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
2: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
2: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
2: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμε.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
2: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώς είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από τη ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
4: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
5: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
4: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας. Κάντε το στήρι και κάντε το για να το ζήσεις.
6: Give it up, give it up. Think I'm getting old and I need a grandchild, please. Give it up, just one, please. All I need is one. We need a little tie-tie running around here, okay? We need a little dookie goodie running around here, okay?

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
5: Το σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
6: Δεν κοροϊδεύουμε.
7: Ναι, σπρώχνουμε.
8: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
9: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
10: Παίζουμε όλοι μαζί,
11: μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
12: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
13: Αν κάτι με πονά, το λέω.
14: Μιλάω στη δασκάλα μου.
15: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
16: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
17: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
18: Δεν είσαι μόνος.
19: Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη βία.
20: Μαμά, χρόνια πολλά!
21: Μου αρέσει όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα μαζί.
22: Μου αρέσει όταν γελάς επειδή λερώνω τη μύτη με παγωτό.
23: Μου αρέσει όταν παίζουμε επί τραπέζου και με αφήνεις να κερδίζω.
24: Μου αρέσει όταν είμαστε μαζί.
25: Μου αρέσει όταν πηγαίνω βόλτα με σένα κάθε απόγευμα.
26: Μου αρέσει όταν με φυλάς το μάγουλο γλυκά.
27: Μου αρέσει όταν σου κόβω λουλούδια και μου χαμογελάς.
28: Μου αρέσει όταν περνάμε μαζί ωραίες στιγμές.
29: Μου αρέσει όταν τα μάτια σου γυαλίζουν από αγάπη.
30: Μου αρέσει όταν με αγκαλιάζει.
31: Μου αρέσει να σε βοηθάω στη δουλειά για να σε ξεκουράζω.
32: Μου αρέσει όταν μου διαβάζεις παραμύθι πριν κοιμηθώ.
33: Μου αρέσει η μυρωδιά σου.
34: Μου αρέσει όταν βγαίνουμε μαζί και με αγκαλιάζει.
20: Μαμά, χρόνια πολλά, σ' αγαπάω, φιλιά, γεια.
35: Τον ήλιο έχω στην καρδιά, το γέλιο στα χείλη, τη ζεστασιά μες στην ψυχή.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
36: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ιελισσού στη Ρόδο λέει ναι στη φιλία, όχι στη βία.
37: Είσαι θυμωμένος?
38: Νιώθεις και αδικημένος?
39: Έτοιμος να εκραγείς?
40: Μην αφήνεις το θυμό σου να σε οδηγεί.
41: Πάρε ανάσες ή αποστάσεις. Κάνε τα λόγια, εξήγησέ το.
42: Συζήτησέ το.
43: Ας το μάθουμε μαζί.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
44: Θα ήθελα εγώ να ταξίδευα στη χώρα του ποτέ. Εκεί, όπου ποτέ δεν θα χρειαζόταν να μιλήσω πιο δυνατά εγώ ή συνάνθρωπός μου για να μας ακούσουν. Θα ήθελα να ταξιδέψω σε μια χώρα όπου υπάρχει ειρήνη και κανένας πόλεμος. Ποτέ, όπου τα καράβια θα ήταν μέσω για ταξίδι και όχι απόδρασης. Ποτέ, τα χρώματα να ήταν το υλικό μιας ζωγραφικής παλέτας και όχι ανθρώπινο. Ποτέ. Ταξιδεύω ήδη στα όνειρα του ποτέ, γιατί πραγματικά θέλω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω εκεί, όπου ποτέ κανένας δεν θα μου πει ονειροπόλα για τα φαντασμένα όνειρα που έχω, για τα όνειρα που ίσως να μην μπορέσω ποτέ να αγγίξω ή να αντικρίσω. Θα το προσπαθούσα, αλήθεια, θα το προσπαθούσα και ας με έκρινα. Θα άξιζε όλο τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Μπορεί τα όνειρα μου να είναι όνειρα,
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
45: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν το πιστεύω. Με καλέσε στο παρτί γενεθλίων της. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Η κοιλιά μου γέμισε με πεταλούδες.
2: Περιμένα το φίλο μου, αλλά δεν ήρθε. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Νιώθω μόνος μου. Είμαι τόσο λυπημένος.
3: Θύμωσα. Δεν ήταν δίκιο να κερδίσει αντιπάλη ομάδα. Παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί.
4: Τα κατάφερα μόνη μου. Έκανα μόνο ένα λάθος στο διαγωνίσμα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου.
5: Τώρα τι να πω. Κανείς δεν θα με πιστεύει ότι ο Μάριος με ενοχλούσε το διάλειμμα. Τον φοβάμαι. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω.
6: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο πιο συναισθηματικό podcast με τίτλο «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή».
7: Καλά ακούσατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο όπου τα συναισθήματα μιλούν. Εμείς τα παιδιά της τετάρτης τάξης θα σας εξηγήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που τα συναισθήματά μας έχουν φωνή και θέλουν να πάρουν τον λόγο.
6: Και αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα τους πάρουμε συνέντευξη. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα θα έρθουν για να τα γνωρίσουμε, να τα καταλάβουμε και να μάθουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε.
7: Ξεκινάμε με ένα συναίσθημα που όταν το νιώθουμε η καρδιά μας γίνεται σαν τραμπολίνο. Η χαρά.
6: Αν η χαρά είχε μια λέξη μόνο να πει, ποια θα ήταν?
8: Γιουπί! Γεια σας, είμαι Χαρά. Έρχομαι σχεδόν συχνά σε εσάς. Νομίζω ότι είμαι εγώ στον πύργο ελέγχου του συναισθηματικού σας κόσμου.
6: Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεσαι?
8: Όταν έρχομαι, το σώμα γεμίζει φως και ενέργεια. Μ' αρέσει να χοροπηδάω μέσα σου για να σου θυμίζω ότι η ζωή έχει όμορφες στιγμές.
7: Θέλω να το πω σε όλους. Θα τους αγκαλιάσω. Πετάω στα σύννεφα.
8: Μπράβο! Όταν με μοιράζεσαι, μεγαλώνω και γίνομαι πιο δυνατή.
6: Η χαρά δεν κρατιέται μέσα μας. Κάνει κύκλους και αγκαλιάζει τους άλλους.
8: Ναι, αλλά πρέπει να με ελέγχετε και λίγο. Γιατί μπορεί να σας γεμίσω το μυαλό και τότε. Αντίο μάθημα.
6: Πόπο, έχετε δίκιο. Τι θα κάναμε άραγε εμείς οι άνθρωποι χωρίς εσάς?
8: Θα είσαστε χαμένοι στη σκέψη σας. Αντίο. Τρέχω να σκορπίσω χρώματα και φως.
6: Το καταλάβατε. Έρχεται. Είμαι ο Θυμός. Φέρνω δύναμη. Ναι, αλλά δεν θέλω να πληγώσω κανένα. Έστω και αν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν επειδή χάσαμε. Δεν είναι δικαίο. Τότε φύγε από εκεί και μέτρα, ανάπνευσε και μίλησε σε κάποιο μεγάλο. Όταν ηρεμήσεις, τότε μπορείς να σκεφτείς λογικά. Μάλιστα, και τότε γίνεσαι μικρός. Τότε γίνομαι σύμμαχος, όχι πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να μιλάς όταν είμαι κοντά. Θέλω χρόνο. Εντάξει καλέ, πώς θα σε καταλάβουμε εύκολα? Ξέρεις, οι άλλοι όταν μας βλέπουν το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από μας. Όταν το μυαλό σου γεμίζει φωτιά, τα χέρια σου γίνονται γροθιά. Η καρδιά σου σφίγγεται και θέλεις να φωνάξεις. Τότε με αναγνωρίζεις ότι είμαι εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
7: Η επόμενη καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει χρώμα μουντό, ψύχρο και βροχερό.
9: Είμαι η Λύπη. Έρχομαι όταν κάτι σημαντικό μας λείπει. Όταν κάποιος δεν σε καταλαβαίνει. Δεν είμαι κακιά, απλώς θέλω τον χρόνο μου, ίσως και μια αγκαλιά.
10: Μα δεν μου αρέσει που είσαι εδώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να κλαίω.
7: Αχού καλέ, πώς να τη διώξουμε τώρα?
9: Μα δεν χρειάζεται να με διώξεις. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Χρειάζεται να με ακούσεις. Όταν μιλάς, δεν φεύγω, αλλά γίνομαι μικρότερη.
7: Τότε μένεις για πάντα?
9: Όχι, φεύγω σαν σύννεφο. Ίσως με μια αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα από ένα φίλο, από τη δασκάλα. Τότε νιώθω ασφαλής.
7: Μερικοί άνθρωποι σε αποφεύγουν όμως.
9: Ναι, αλλά χωρίς εμένα δεν θα έχει αξία η χαρά.
7: Σωστά. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα.
6: Πολύ ωραία. Τώρα πρέπει να σας συστήσω. Οχ, κρύφτηκε. Τον... Έλα, έλα, τον φόβο.
11: Είμαι ο φόβος.
6: Γιατί κρύβεσαι?
11: Επειδή το στομάχι μου γίνεται κόμπος. Δεν θέλω να με βλέπει κανείς. Πρώτα είμαι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνω και μικρός.
6: Πότε μικραίνεις?
11: Όταν μιλήσεις σε κάποιον μεγάλο ή όταν με ηρεμήσεις στο μυαλό σου.
5: Ναι, μίλησα στη δασκάλα. Τώρα χαλάρωσα. Τώρα νιώθω ασφάλεια ότι όλα θα λυθούν.
6: Τι μπορούν να σου λένε?
11: Κάτσε μακριά, θα γίνουν όλα καλά. Μίλα σε κάποιον για αυτό που σε απασχολεί. Τότε θα νιώσεις ασφαλής.
6: Τότε σε ευχαριστούμε και σένα.

0: πολύ ωραία. Τώρα παίρνει το λόγο το επόμενο.
1: Έρχομαι όταν αναγνωρίζεις την προσπάθειά σου. Έστω και αν δεν πήρες άριστα. Και όταν έρχομαι θα νιώθεις ικανός για τα πάντα.
0: Ναι, το καταλάβατε. Υπερηφάνεια είναι.
2: Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν τα παράτησα. Συνέχισα να προσπαθώ και πέτυχα. Έγινα καλύτερη. Νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να το πω σε όλους. Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, είμαι πράγματι πολύ ωραία. Αλλά πρόσεξε, μη σου παραφουσκώσω τα μυαλά.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Όταν σκέφτεσαι ότι όλα τα παιδιά αξίζονται στην τάξη, τότε θα μπορείς να πεις μπράβο και στα άλλα παιδιά.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο συνέστημα.
1: Δεν θα μου πεις ευχαριστώ?
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε που υπάρχεις κι εσύ. Κάθε συνέστημα έχει φωνή. Μίλα γι' αυτά. Μην τα κρατάς κρυφά. Κανένα δεν είναι λάθος. Όλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
3: Όταν τα ακούς και τα διαχειρίζεσαι, είναι σε πιο δυνατός. Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός.
4: Σήμερα προσπάθησε να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη δασκάλα σου, τον φίλο σου, με κάποιον που αγαπάς και εμπιστεύεσαι.
5: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε το σημερινό μας επεισόδιο από τη σειρά podcast «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή». Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχική μας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχει ελπίδα!

drunk.

0: Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. It may be a sad fate for one who needs so much space, but the wiring is done. Maybe I'll find the right one. Again, I've done something wrong. You're mad that I don't respond, but I'm on vacation. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. Vacation from love. Vacation from love.
1: European School Radio. Stay tuned.
2: European School Radio. The first student radio.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Εκτό πρόγραμμα.
7: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές
8: που ετοιμάζουν και επιμελούνται
9: οι μαθητές
10: και οι μαθήτριες
11: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Ντίνο, έλα μην αργείς.
1: Εμπρός πιστέ μου Σάντσο, χτύπα αυτό τον κακό γίγαντα.
2: Μα είναι μόνο ένας ανεμόμυλος αρχοντά μου, Δον Κιχώτη.
1: Τόσο το χειρότερο για αυτόν.
0: Άντε βρε παιδιά, Έλενα.
3: Μα δεν είναι μαγευτική αυτή η μουσική, καλέ μου Κίκνε.
4: Πιόντρ Ιλιτσαϊκόφσκι, καλή μου Έλενα. Πόσο πολύ χαίρομαι που στροβιλίζομαι μαζί σας αυτό το βάλς.
0: Ρε Στέλιο, θα έρθεις επιτέλους.
5: Αχ, πες μου Λίζα, αυτό το χαμόγελό σου κάθε φορά που με βλέπεις, τι να σημαίνει?
0: Άντε βρε παιδιά, θα έρθείτε.
6: Εδώ είμαστε.
5: Ήρθε με βρε παιδί μου.
6: Φωνάζεις.
0: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Για πού?
0: Για Ισπανία δεν λέγαμε.
2: Α, δεν γίνεται, τώρα ήμουν εκεί, με το Δον Κιχώτη.
0: Καλά. Τότε πάμε Αγία Πετρούπολη.
3: Παιδί μου, μόλις γύρισα. Χόρευα βάλς με τον Κίκνο.
0: Χόρευουν βάλς οι Κίκνοι?
3: Ου, ολόκληρη λίμνη με Κίκνους χορεύανε.
0: Εντάξει. Τότε στο Παρίσι.
5: Πάλι στη Μόνα Λίζα. Κάθε φορά που με βλέπει, χαμογελάει περίεργα.
0: Καλά βρεσείς. Από πότε προλάβατε και τα κάνατε όλα αυτά τα ταξίδια?
6: Μα με το ίντερνετ.
5: Μέσω ίντερνετ.
7: Το ίντερνετ όλους μας κινεί.
3: Αλλά η τέχνη με συγκινεί.
8: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Yeah. Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος είναι ο σεισμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε!

0: Ισυχία μου, πήρε το καπάκι. Δεν είναι ράφι σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθό σα.
1: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μα πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
2: Με συγχωρεί, χάρη σου, και λίγα τα λόγια σου. Και μια που το ανέφερε, απορριμματωτή.
3: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σα ενημερώσω αμέσω για τη τύχη μα. Λοιπόν,
4: εσένα ποιος θεώρησε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις λαλανθρακικό στο κεφάλι σου?
5: Κάντε στην μπάντα όλοι οι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν, αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
6: Τι μας λες καλέ? Εγώ είμαι το υπέρτατο, αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
7: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα? Εγώ είμαι πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
8: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσε να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως συγκυρίζεσαι.
9: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό και αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
10: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο να τίκρουσε αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Βοξίτη και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Τι ψάχνεις, μπρο?
4: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
3: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
4: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
5: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
4: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
5: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
3: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
5: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
4: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
5: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
3: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
5: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
4: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
3: Ούτε κι εγώ.
5: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν πως επειδή υπάρχουν στη ζωή, αναπνέουν και έχουν μια καθημερινότητα, ότι ζουν κιόλας. Ζω σημαίνει πως νιώθω, αισθάνομαι, αντέχω και ελπίζω. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει, ακολουθεί ή φτιάχνει μια πορεία. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτό να το καταλάβει και να επιλέξει. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού παίζουν οι γονείς και οι άνθρωποι που έχει επαφή μαζί τους και του δίνουν τα πρώτα πρότυπα και τις αξίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να βελτιωθεί και πως αν έχει δύσκολα παιδικά χρόνια, έχει καταδικάσει και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
3: Ο άνθρωπος διαμορφώνει η προσωπικότητα μέχρι το τέλος της ζωής του. Το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να γνωρίζει τις πραγματικές του επιθυμίες, τα αληθινά του θέλω και να έχει αυτοπεποίθηση πραγματοποιώντας τις επιλογές του σε ισορροπία της λογικής και του συναισθήματος. Να μην φοβάται να κάνει λάθη και αν κάνει να μαθαίνει μέσα από αυτά. Κάθε λάθος έχει κάποιο κόστος ψυχολογικό ή υλικό, όμως η εμπειρία που μας δίνει είναι μεγάλη και αν δεν τολμούσαμε δεν θα είχαμε νιώσει, ζήσει, αισθανθεί. Το παρελθόν μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να φτιάξουμε όμως το παρόν και το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό κάθε άνθρωπος να ψάξει πραγματικά μέσα του, να δει τις πραγματικές του ανάγκες και τι πραγματικά τον κάνει ευτυχισμένο και να παλέψει με ό,τι εμπόδια έχει για να καταφέρει να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος.
4: Τυχεροί αυτοί που ερωτεύτηκαν, πόνεσαν, έκλαψαν, ένιωσαν ανάμεικτα συναισθήματα, έντονα ακόμη και αν το τέλος δεν ήταν το επιθυμητό. Οι άνθρωποι φοβούνται να ζήσουν, φοβούνται να νιώσουν και καταλήγουν να μην ζουν. Είμαστε φτιαγμένοι όμως να νιώθουμε και να αισθανόμαστε, αλλιώς θα είμαστε προγραμματισμένες μηχανές. Αφού λοιπόν έχουμε αισθήματα και συναισθήματα, γιατί να τα πιέζουμε μέσα μας και να υποφέρουμε από αυτά? Έτσι κι αλλιώς και ο πόνος και η θλίψη και η απογοήτευση έρχονται ακόμη και αν εμείς δεν τα καλέσουμε μέσα από τις επιλογές μας. Οπότε όσο και να φοβόμαστε μήπως πληγωθούμε, ίσως συμβεί ακόμη και αν ακολουθήσουμε την πορεία της ζωής. Αναπόφευκτα λοιπόν αισθανόμαστε. Τι πιο όμορφο για εμάς να οδηγούμε εμείς το τιμόνι της δικής μας ζωής μέσα από τις επιθυμίες και τις επιλογές μας.
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
6: Θέλεις να με γνωρίσεις? Νομίζεις ότι με ξέρεις?
7: Θέλεις να μάθεις για μένα?
8: Είμαι ο Άγγελος. Μου αρέσει το τέξιμο πάρα πολύ. Αγαπάω το χουλίο.
9: Είμαι ο Φίλι.
10: Μάχη. Μα.
11: Τέγιο.
10: Μάχου.
11: Τα.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Μ' αρέσει να κάνω αγκαλιές.
14: Μ' αρέσει τα παιχνίδια.
15: Μ' αρέσει η τάξη μου.
16: Είμαι η Σοφία. Μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Μ' αρέσουν τα όμορφα χρώματα.
17: Είμαι ο Ανδρέας.
18: Μ' αρέσει να παίζω με παζλ.
19: Μ' αρέσουν τα τραγούδια.
20: Είμαι ο Ηλίας.
21: Είμαι ο Νικόλας.
22: Υπάρχουν πολλοί τρόποι
23: για να επικοινωνήσεις με ένα παιδί.
24: Η αναπηρία δεν είναι ασθένεια.
25: Είναι μια διαφορετική μορφή ανάπτυξης.
26: Δείξε μου ότι μ' αγαπάς.
27: Προσπάθησε εσύ να
28: επικοινωνήσεις μαζί μου.
5: European
29: Αυτό
5: School
29: είναι
5: Radio.
29: Το μυστικό.
5: Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
30: Ρε πως είσαι έτσι. Άντε πήγαινε χάσε κανένα κιλό γιατί δεν θα χωράς να περάσεις από την πόρτα έτσι όπως πας. Μου θέλεις και φωτογραφίες. Ωραίο βάψιμο φίλε. Ταιριάζει με αυτή την κοριτσίστικη αηδία που φοράς. Άντε πήγαινε στη χώρα σου ρε βρωμιάρη μαύρε. Τι ήρθες εδώ να μας μολύνεις?
0: Γιατί φοράς αυτή την απέσια μαντήλα? Να προσεύχεσαι να μην σε πετύχω. Γιατί θα μετανιώσεις στη στιγμή που γεννήθηκες.
1: Σβήσε το σχόλιο, γιατί καταστρέφεις μία ζωή.
2: Ακούω τη μαμά να μου χτυπά την πόρτα για να ξυπνήσω. Όμως εγώ δεν θέλω να ξυπνήσω. Από τότε που ήρθαμε σε αυτή την πόλη και άλλαξα σχολείο, η ζωή μου έχει γίνει μαρτύριο. Οι συμμαθητές μου δεν έχουν σταματήσει στιγμή να με κοροϊδεύουν. Χοντροί με κατεβάζουν, φάλε να με κατεβάζουν. Μου λένε συνέχεια πως δεν έπρεπε να έχω γεννηθεί και οι γονείς μου σίγουρα ντρέπονται για μένα. Νιώθω τόσο ανήμπορη και απελπισμένη και δεν έχω ούτε ένα φίλο να μου συμπαρασταθεί. Γιατί κανένας δεν θέλει να με γνωρίσει πραγματικά. Πριν μιλήσεις σε κάποιον έτσι, σκέψου. Έχω αισθήματα, όπως και εσύ. Έχω φωνή.
3: Έχω φωνή.
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Thank you.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωση της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με την τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest. Make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
5: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
6: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
5: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
7: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
5: Νιώθω δημιουργική.
8: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
9: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
10: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
5: Παίξε!
10: Αλλά με όρια και κανόνες. Ζήσε την πραγματική ζωή.
11: Μαλαιόνια!
12: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: Happy Radio Day!
1: Έφτασε και πάλι η ώρα να χαρούμε όλοι μαζί, να αναπολύσει όλη η χώρα του ραδιοφώνου τη γιορτή.
2: 13 Φεβρουαρίου ορίστηκε η μέρα εκείνη ως παγκόσμια για το μέσο που τόση ευτυχία δίνει. Τόσα χρόνια έχουν περάσει από όταν έχει βρεθεί και είναι εκεί να συντροφεύει σε κάθε δύσκολη στιγμή.
3: Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Χατζηδάκη «Ο Άγιε Θέρα», εκδόσεις Πολάρης 2015. Το απόσπασμα αναφέρεται στον Χρήστο Τσιγκυρίδη και για την πρώτη ραδιοφωνική προσπάθεια στην Ελλάδα και Βαλκάνια.
1: Είναι πλέον βεβαιότητα πως το 1928 στην έκθεση Θεσσαλονίκης πρωτολειτουργήσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Τσιγκυρίδη και αυτή η χρονολογία καθιερώθηκε να θεωρείται η αφετηρία της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα καθώς και στα Βαλκάνια. Οι ραδιοφωνικές ανησυχίες του σκαπανέα της ραδιοφωνίας είναι βέβαιο πως άργησαν νωρίτερα από το 1928, η λειτουργία του σταθμού του όμως αργότερα.
2: Αξίζει να σημειώσουμε πως η πρώτη εκδοχή για τον εκφωνητή ήταν λέκτης. Για την προέλευση του πομπού, αφότου συστηματικά ο σκαπανέας της ραδιοφωνίας καταγίνεται με τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, έχουμε μια συνέντευξη του Νίκου Καρμύρη, γιου του εκφωνητή του Τσιγκυρίδιου, δημοσιευμένη στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση, όπου διαβάζουμε τα εξής διαφωτιστικά. Αφού λοιπόν εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, άρχισε να μελετά τη δημιουργία ενός σταθμού. Το 1928, η Γερμανία αντικαθιστούσε τους παλαιούς σταθμούς της με καινούριους και ισχυρότερους.
3: Αυτούς τους σταθμούς τους αγόρασαν διάφορα μικρά κράτη της Ασίας και της Αφρικής, ενώ η Ελλάδα δεν είχε δικό της ραδιόφωνο. Τότε ακριβώς πήρε ο Τσιγκυρίδης τη μεγάλη απόφαση. Με τα χρήματά του και με υποθήκη το σπίτι του, αγοράζει έναν ραδιοφωνικό σταθμό και τον εγκαθιστά στον χώρο της ΔΕΘ, στο πεδίο του Άριος, δίπλα στην ηλεκτρική εταιρεία. Μαζί έφερε και έναν γερμανό τεχνικό που εργάστηκε έναν χρόνο περίπου. Ένα δημοσίευμα που γράφεται από τον δημοσιογράφο Γιώργο Βυρβιδάκη στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση τον Μάρτιο του 1987, για τα 60 χρόνια της ραδιοφωνικής πρεμιέρας, αναφέρει: «Η πρώτη δοκιμαστική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, διάρκειας μισής ώρας περίπου, έγινε στις 25 Μαρτίου 1927 με την ευκαιρία της επαιτίου της Εθναγερσίας. Για την εκπομπή αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη και τον φίλο του Ηλία Αποστόλου, καθηγητή φυσικών επιστημών, ένας γερμανικός πομπός 200 βατ».
0: Ήταν ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
4: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ένα ταξίδι, μια ευκαιρία για αλλαγή.
2: Το έχουμε δώσει ανάγκη, θα μας πάει μακριά από ρουτίνες, μακριά από καθημερινότητες.
3: Μακριά από μάσκες, καραντίνες και κορονοϊό.
4: Μακριά από αδικίες και φτώχεια.
5: Μακριά από πολέμους και θανάτους.
6: Μακριά από μίσος, εγωισμούς και κακίες.
7: Ένα ταξίδι ονειρικό, ένα ταξίδι στη χώρα της αγάπης.
8: Ένα ταξίδι με καράβι, η θάλασσα ακούει και ρεμή.
9: Πόσο θα μάθουμε αλήθεια, ναι, προορισμοί και εμπειρία.
10: Ο ατέλειωτος ουρανός και τα κύματα μπορούν να ακούσουν τον πόνο μας.
11: Η θάλασσα έχει ακούσει άπειρες ιστορίες, έχει σοφία.
12: Έτοιμη, βήρα την άγκυρα, σαλπάρουμε, το ταξίδι ξεκινά.
13: Μα τι συμβαίνει, γιατί έστριψε το καραβί,
14: γιατί πάμε πίσω.
15: Εγώ έδωσα πρόσταγμα στον καπετάνιο. Με την πρώτη δυσκολία το βάλαμε στα πόδια.
16: Αλήθεια λέει, η πατρίδα μας είναι εκεί. Πάμε πίσω.
17: Ποτέ δεν είμαστε μικροί για να παλέψουμε. Ας κάνουμε ένα ιδιωτικό ταξίδι.
18: Ταξίδι αυτογνωριμίας. Αν δει καθένα στα λάθη του, τότε θα κάνουμε ένα βήμα προς το καλύτερο.
10: Εγώ, εσύ, εμείς, όλοι μπορούμε να βελτιωθούμε.
19: Μάινα την άγκυρα, να πιάσουμε στεριά. Εμείς είμαστε το μέλλον.
20: Ας προσπαθήσουμε για μας.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermath.

0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούστηκε γνωστό το τραγουδάκι. Σας θυμίζει κάτι?
1: Τι θα ακούσουν πάλι στους στίχους αυτού του σχολείου?
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αξέχαστη και πολύ επιδραστική τηλεοπτική σειρά. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι. Όλους μας έχει να κάνει να γελάσουμε, αλλά και όλους μας έχει συγκινήσει.
1: Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια τηλεοπτική σειρά που δεν γράφτηκε απλώς για να ψυχαγωγήσει. Γράφτηκε για να μιλήσει στην ανθρώπινη ψυχή.
2: Το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη αγαπήθηκε για το χιούμορ του, αλλά έμεινε στη μνήμη μας για κάτι βαθύτερο. Γιατί πίσω από τις ατάκες και το γέλιο κρύβονταν αξίες. Και αυτές οι αξίες μας αφορούν ακόμα.
0: Τι κι αν ήμασταν αγέννητοι όταν η σειρά πεζόταν? Τι κι αν δεν ξέραμε να ξεχωρίζουμε τα κίτρινα από τα μοβ?
3: Πες αλήθεια, πόσες φορές το έχεις ξαναδεί?
4: Τόσες φορές χρειάζεται να ξέρω απ' έξω το Χαγκρί, το Χαβές και το Φωμό. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της σειράς.
3: Θα κάνουμε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα παραδεχτούμε ότι μια κωμωδία μας έμαθε περισσότερα από όσα νομίζαμε.
1: Γιατί το παραπέντε δεν μας μιλούσε δυνατά, αλλά μιλούσε στην καρδιά μας.

0: στα βουνά.
1: Οι ρες του παραπέντε δεν είναι κανονικοί με την έννοια που συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη. Κανείς τους δεν είναι φυσιολογικός.
2: Αλλά κανείς τους δεν περισσεύει. Είναι φοβισμένοι, είναι αδέξιοι, είναι ιδιόρυθμοι. Και όμως, κανείς δεν αποκλείεται.
3: Τι, η σύζυγός σας είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγή, όπως σας είπα. Και αυτό ίσως να έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει κλάψει από τη στιγμή που γεννήθηκε.
4: Τι σημαίνει?
3: Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου του. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του γενικότερα. Θα ζήσει, δεν υπάρχει θέμα προς αυτό. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ποια θα είναι ακριβώς η νοητική του κατάσταση, αν θα μπορέσει να περπατήσει. Καταλαβαίνετε.
5: Και τι πειράζει? Πειράζει, Σόφη?
6: Όχι, αγάπη μου. Δεν πειράζει.
5: Κοριτσάκι!
3: Ναι.
7: Το παραπέντε. Δεν λέει το κλασικό. Να αγαπάμε το διαφορετικό.
8: Λέει κάτι πιο δύσκολο. Να το συνηθίσουμε.
2: Και εσύ, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ο άλλος?
9: Ο Θωμάς και η Μαριλένα δεν χώρισαν ποτέ. Αποφάσισαν μάλιστα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
10: Λία, ο Θωμάς και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μαντόνα, θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι.
11: Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει?
12: Βρε Μαρινέλα, γιατί το παιδί που πήραμε από το μιαούλι είναι μαύρο?
10: Γιατί είχαν τελειώσει τα μπλε.
9: Για να συγχύσει τη ζουμπουλία, η Μαριλένα βάφτισε το παιδί Χαράλαμπο. Ο μικρός έγινε η αιτία για να ξεπεράσει η ζουμπουλία, το ρατσισμό που είχε για κάθε τι που της φαινόταν διαφορετικό. Τον αγάπησε σαν να ήταν δικό της παιδί. Και ίσως τελικά αυτός να ήταν ο έρωτας που περίμενε από το εξωτερικό, γιατί εγχώριο είχε ήδη βρει.
8: Σε μια κοινωνία που συχνά απαιτεί να μοιάζουμε, το παραπέντε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά από τους ήρωες να αλλάξουν, ζητά από τους γύρω τους να τους καταλάβουν.
2: Γιατί μας μαθαίνει ότι ο σεβασμός δεν ξεκινά από την ανοχή, αλλά από την αναγνώριση του άλλου ως ίσου.
13: Αγκαλιαστείτε.
10: Γιατί?
13: Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα.
10: Γιατί, ποια είναι μαύρη?
13: Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν.
10: Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα, χρόνια τώρα.
13: Τι είπες?
10: Τίποτα.
13: Ωραία. Αγκαλιαστείτε λοιπόν.

0: πάμε στο αγαπημένο μας θέμα.
1: Λεφτά!
2: Στο παραπέντε, τα χρήματα δεν εξαγοράζουν τη φιλία. Όσο και αν όλοι θα ήθελαν να έχουμε μια ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου γιατί δεν είμαστε Θεσσαλονίκη.
3: Τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν ευτυχία. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτουν το πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων.
4: Η σειρά απομυθοποιεί τον πλούτο και μας δείχνει ξεκάθαρα. Όταν το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται το μέτρο.
5: Όπως σας έλεγα, πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, η οποία όμως μπορεί να γίνει η βάση της ανάπτυξης του ομίλου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
6: Και τι εμπορεύεται?
5: Μάρμαρα και γρανίτες.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Μα είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Και γιατί δεν βρίσκει άλλους αγοραστές, κύριε Μεθένη, τι μάμα είναι μεγάλη ευκαιρία?
5: Γιατί?
6: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι γρανίτες ξόφλησαν στην Ελλάδα από τότε που βγήκαν τα milkshake. Αφήστε που όλο το κόνσεπτ είναι εντελώς αποτυχία. Ποιος να ήμουν άνθρωπος να σκεφτόταν να συνδυάσει πετρώματα και αναψυκτικά σε μια επιχείρηση?
5: Μα.
6: Δεν έχει μα. Αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Και λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ο κύριος Τεδιού ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μου φέρει μια τόσο ανόητη πρόταση. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Φυσίστε.
7: Και αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια εποχή που επιτυχία μετριέται σε likes, αριθμούς και περιουσίες, το παραπέντε μας ψιθυρίζει. Η αξία του ανθρώπου δεν αποτιμάται.
8: Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς είναι ο τρόπος παρουσιάς την τρίτη ηλικία. Η Σόφκη Θεοπούλα δεν είναι δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας που πηγαίνουν στο καπί για να ξεφύγουν από την πλήξη. Είναι δύο περσόνες που ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η ηλικία τους.
9: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
10: Καλή σήμερα δεν πες η αθλητική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
9: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
10: Γιατί τι είπατε πάλι?
9: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις?
10: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
9: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα. Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
10: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊτερίδης, Δέλλος, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
9: Εντάξει, φτάνει.
10: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
9: Φρίζα. Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
10: Μα...
9: Δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάτε.
10: Γιατί?
9: Γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Σας απαγορεύω να πάτε στο γήπεδο.
10: Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε.
9: Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα.
10: Μόρ, τι μας λες.
9: Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας.
11: Μα δεν θα είμαστε μόνες μας.
9: Όχι βέβαια. Θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάζει. Και επαναλαμβάνω, τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι. Έτσι και γίνει τίποτα. Στο γιο και στην ύφη.
10: Την κοντή.
9: Την κοντή ύφη, ναι. Της Θεοπούλας, τι θα πούμε? Αχ, συγγνώμη, της ήρθε μια κροτίδα στο κεφάλι.
10: Η Θεοπούλα ξέρει και να προσέχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400.
0: Σε μια κοινωνία που συχνά συνδέει την αξία με την νεότητα, η σειρά υπενθυμίζει κάτι αυτονόητο αλλά ξεχασμένο. Ο σεβασμός δεν έχει ηλικία.
8: Το στο παραπέντε μας έκανε να γελάσουμε, αλλά μας έμαθε και να βλέπουμε αλλιώς. Μας μίλησε για τη διαφορετικότητα χωρίς διδακτισμό, για τον πλούτο χωρίς ψευδαισθήσεις και για την τρίτη ηλικία χωρίς στερεότυπα.
3: Και ίσως γι' αυτό παραμένει επίκαιρο, γιατί οι αξίες που προβάλλει δεν ανήκουν στο παρελθόν.
12: Ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Αρκεί να τις ακούσουμε...
0: Στο παραπέντε!
8: Ακούσατε το podcast «Στο παραπέντε των αξιών μας». Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
2: Για πάντα μαζί.

0: Έλληνες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
4: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το Εύωμο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
5: Σήμερα 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
6: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
7: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
8: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
9: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
10: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
11: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
12: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
13: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
14: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
15: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
16: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
17: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις ή είναι απλά φιλικός?
18: Άκου μερικές φράσεις που σε περίπτωση που τις διαβάσεις θα πρέπει να είσαι πολύ πολύ προσεκτικός.
19: Στείλε μου DM.
20: Είσαι μόνη.
21: Στείλε μου μια φωτογραφία σου.
22: Φαίνεσαι λυπημένος. Τι σε προβληματίζει?
23: Ξέρω έναν τρόπο που μπορείς να κερδίσεις χρήματα πολύ γρήγορα.
24: Ποιο είναι το τηλέφωνό σου?
25: Σ' αγαπώ.
26: Εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητάω, θα δείξεις όλες τις φωτογραφίες που μου έστειλες.
27: Πρόσεχε, σε περίπτωση που ενσταθείς άβολα, κάνε blog και report.
28: Στο διαδίκτυο λέμε ναι, αλλά με ασφάλεια.
29: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
30: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
31: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
30: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών?
31: European School Radio, το δικό μας web.
32: 1922.
33: Μικρά Ασία.
32: Μπροστά μας ένα δύσκολο ταξίδι.
34: Οι Έλληνες ζουν τον ξεριζωμό από τους Τούρκους.
35: Ω, τα σπίτια μας καίγονται!
36: Κόσμος χάνεται. Πού είναι ο παππούς μου?
34: Πρόσφυγες, ξεκινάμε το ταξίδι για Ελλάδα.
37: Αφήνουμε τις περιουσίες μας.
38: Αφήνουμε πίσω τις ζωές μας.
39: Δες, τα καΐκια μας περιμένουν.
40: Φουρτουνιασμένο, ματωμένο το Αιγαίο.
41: Κακοφάγαμε.
42: Κακοκοιμηθήκαμε.
43: Βασανιστήκαμε.
44: Βγαίνουμε στον Πειραιά, στη Θεσσαλία.
45: Στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη.
46: Με δυσκολίες πολλές
47: φτιάχνουμε τη Νέα Σμύρνη, τα Νέα Μουδανιά,
48: το Νέο Μαρμαρά, τη Νέα Χαλκιδόνα.
49: Ένα διαφορετικό, πονεμένο ταξίδι.
50: Ένα ταξίδι στη Μικρασιατική καταστροφή.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Μια γεμάτη βιβλιοθήκη είναι ένας κόσμος μάθησης.
3: Θα ήθελα τα βιβλία που διαβάζω να με παίρνουν μακριά από τις έννοιες μου.
4: Ένα καλό βιβλίο είναι πολιτισμός, μόρφωση, ψυχαγωγία.
5: Μου μαθαίνει νέες λέξεις.
6: Χαλαρώνω και ξεφεύγω από την καθημερινότητα.
7: Χαίρομαι να διαβάζω επειδή πετάω σε έναν άλλο κόσμο.
8: Ταξιδεύω σε μια άλλη διάσταση.
9: Βιβλίο ή σερφάσμα στο διαδίκτυο. Χάρτινες ή ηλεκτρονικές σελίδες.
10: Μα εάν δεν υπήρχαν βιβλία τότε, όλοι θα ήταν κολλημένοι στα ηλεκτρονικά.

0: Διαλέγω ένα βιβλίο όταν ξέρω πως η αγωνία μου θα κορυφωθεί για αυτό το μαγευτικό ταξίδι.
1: Νιώθω πράγματα που μπορεί να μην είχα αισθανθεί ποτέ πριν.
2: Ένα εισιτήριο σε έναν άλλο μαγευτικό κόσμο.
3: Ένας κόσμος ονειρικός που η περιπέτεια δεν τελειώνει ποτέ.
4: Με μία λέξη, όνειρο.
5: Είναι ένας κόσμος που φτιάχνεις εσύ.
6: Νέοι φίλοι, άγνωστοι τόποι, διαφορετικοί πολιτισμοί.
7: Με τα βιβλία γνωρίζεις όλες τις όψεις του κόσμου.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας
2: ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: πίεση το 2026. Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσο πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας στίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία η ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε. Όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
7: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
8: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά, γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζεις το πράγμα και λες, έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός, μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς θα τίθουν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή, όταν είδαν ένα ποίημα, είπαν: Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς, και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά-σιγά-σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα, δηλαδή εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν: Α, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λιγάκι, είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, μας κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
0: Κοίτα, δεν θα πω ότι η Γέγιο ξεπνικά ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε και τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρήγορος, αλλά καταφύγει.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game, χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει ομοκαταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάθεις. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γιορτάζουμε
2: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
1: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης. Ραδιόφωνο. Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
3: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
1: Μουσική.
3: Δημοσιογράφος.
1: Ψυχαγωγία.
3: Επικοινωνία.
1: Ερτζιανά.
4: Αθλητικά.
1: Ειδήσεις. Σταθμός.
4: Εκπομπή.
1: Καιρός.
3: Τραγούδια.
1: Επικαιρότητα.
4: Διαφήμιση.
5: Ζωντανή μετάδοση.
4: Ενημέρωση.
5: Ραδιοκύματα.
6: European School Radio, σε ευχαριστούμε!
7: Από την Άξο,

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στους ακροατές μας από όλη την Ελλάδα. Από τα ορεινά της χώρας έως τα ηλιόλουστα νησιά του Αιγαίου. Αλλά και στους ακροατές μας από όλα τα μέρη του κόσμου. Σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά από τις 10 έως τις 12 με μουσικά κομμάτια που θα σας ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Πριν όμως ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να σας υπενθυμίσουμε πως ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται. Καλέστε μας και μοιραστείτε μαζί μας τι σημαίνει ταξίδι για εσάς και κερδίστε το ταξίδι των ονείρων σας. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν έχουμε την...
4: Μιρέλα, για μένα το ταξίδι δεν είναι μια εμπειρία του σώματος, αλλά της ψυχής. Επιστρέφεις φτωχότερος από λεφτά, αλλά πλουσιότερος από εμπειρίες.
3: Μια πολύ σοφή προσέγγιση. Επόμενη γραμμή παρακαλώ.
5: Γεια σας.
3: Γεια σας. Από πού μας καλείτε?
5: Από τηλέφωνο. Ταξίδι είναι. Νέα φαγητά.
3: Καλημέρα στην όμορφη Λέφωνο. Και στην τελευταία γραμμή.
6: Μια όμορφη μέρα σας εύχομαι. Λατρεύω την εκπομπή σας. Ταξίδι είναι η Ακρόπολη, το Κολοσσέο, ο πύργος του Άιφελ, ταξιοθέατα μιας περιοχής.
3: Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ακροατές μας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί μετά το μουσικό διάλειμμα.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Hello.
4: Μίλησαν με φωνή τρυφερή.
5: Επικοινωνία σε διάφορες μορφές υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
6: Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε πολιτισμός.
7: Και αν δεν υπήρχε πολιτισμός, δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από ζώα. Ζώα μικρά και μεγάλα, ζώα απολύτιστα.
8: Η επικοινωνία είναι οξυγόνο. Όταν σταματάει, αυτόματα σταματάει και η ζωή.
9: Αν η επικοινωνία ήταν όργανα του ανθρώπινου σώματος, θα ήταν η καρδιά.
10: Αν ήταν αντικείμενο, θα ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή τηλέφωνο.
11: Αν ήταν υγρό, θα ήταν νερό.
12: Αν ήταν φαγητό, θα ήταν τηγανιτές πατάτες.
13: Μη μου πείτε ότι δεν σας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες.
14: Αν ήταν όσπριο, θα ήταν.
15: Σιγά μην ήταν όσπριο. Δεν μας αρέσουν τα όσπρια. Μας αρέσει το κρέας.
16: Καλά, εντάξει, αν ήταν κρέας,
17: θα ήταν η χοιρινή μπριζόλα.
18: Αν ήταν μάθημα, θα ήταν γλωσσικό.
19: Αν ήταν κτίριο, θα ήταν ουρανοξύστης.
20: Αν ήταν αυτοκίνητο, θα ήταν λεωφορείο και μάλιστα διόροφο.
21: Αν ήταν εποχή, θα ήταν το ωραίο καλοκαίρι.
22: Γιατί όχι άνοιξη.
23: Αν ήταν ζώο, θα ήταν σκύλος.
24: Αν ήταν χρώμα, θα ήταν μπλε.
25: Αν ήταν ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μα φυσικά, το European School Radio.
0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
26: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
27: και podcast.
26: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
27: το ταλέντο,
26: τη δημιουργικότητά τους.
27: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
26: Το κάνουν ακουστεί.
27: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα Semphora Kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού, προϊόντα ομορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδια ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι και εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα και εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μία έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα βλέπτες την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα όμορφιας είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να ωθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα αδύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πως κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?

0: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.
1: Σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Μου κάνει αίτημα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
3: Όχι!
4: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
3: Όχι!
5: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
3: Όχι!
6: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
7: Το ανέκδοτο της ημέρας. Πήρατε αρνί για το Πάσχα?
8: Ναι. Πόσα κιλά? Δεν ξέρω. Είναι θηλυκό και δεν θέλει να ανέβει στη ζυγαριά.
9: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

δύσκολα το πήγα αντίστροφα. Ήθελα τόσα, δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλους το πάμε στα νίποτα. Βγαίνουμε και μας κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω τους φίλους μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί τους να πάω ψηλά. Θα έκανα φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

κόλλιο μου που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: Και νομίζω και λέει μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα.
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου και τα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: είμαστε να σωστά το μαθηματικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα στην αίθουσα υπολογιστό. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μ' αρέσει μπας από ποντική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μα είναι μια καινούργια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε ωραία για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία μας που σας μοιραζόμαστε μαζί σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
4: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή. Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
5: Όχι, προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
6: Μην αγγίζετε, Νικηφόρος Βρετάκος.
7: Αφήστε αυτόν τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται, ανακυκλώνοντας το αύριο μέσα στις πηγές του, όπως τον καιρό που γεννήθηκα. Ως να αναδύεται κάθε πρωί, για πρώτη φορά, μέσα από τις ρόδινες γάζες της γένας του. Σβήστε στον ήλιο την κακή φωτιά. Μη μας σκοτώνετε.
8: Γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου. Νικηφόρος Βρετάκος. Μην με μαρτυρήσεις και προπαντός να μην του πεις πως με εγκατέλειψεν η ελπίδα. Καθώς κοιτάς τον ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τα άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμη πως ο κόσμος είναι όμορφος.
6: Στίχη, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.
9: European School Radio.
10: Δώσε δύναμη
9: στη φωνή
11: των μαθητών.
12: Με τη φαντασία μου ταξιδεύω.
13: Ταξιδεύω.
12: Στις καρδιάς μου τον απαραίτητο και βαθύ κενό. Να βρω το χαμένο μου εαυτό.
13: Σε μέρη που εκφράζω τα συναισθήματά μου.
14: Εκεί που είμαι πλέον ελεύθερος, χωρίς να με ελέγχει κανένας και να μπορώ να κάνω αυτό που θέλω εγώ.
12: Σε έναν κόσμο μοναδικό, ανακαλύπτοντας καλύτερα τον εαυτό μου, ψάχνοντας τα όνειρά μου και τελικά πετυχαίνοντας τους στόχους μου.
15: Σε τόπους απροσπέλασης τους για τη λογική, σε ουτοπίες ευδαιμονίας, όπως διατυπώνεται και από τον Καντ, η ευτυχία δεν είναι ιδανικό της λογικής, αλλά της φαντασίας.
16: Κάπου που μπορώ μόνο εγώ να φτάσω, που αφήνω τη μάσκα της πραγματικότητας και είμαι ο εαυτός μου. Και ποιος ξέρει, μπορεί κάποια στιγμή να πάρω και σένα μαζί μου.
12: Κάπου που θα ακούω συνέχεια μουσική.
17: Δεν έχει όρια η δικιά μου φαντασία. Κανείς δεν μπορεί να την περιορίσει. Ταξιδεύω παντού.
13: Σε έναν κόσμο στον οποίο επικρατεί αγάπη και όχι το μίσος.
16: Σε έναν κόσμο μαγικό, χωρίς κανέναν άλλο, μονάχα εσύ και εγώ.
18: Σε έναν κόσμο που ζω χωρίς δικαιολογίες, χωρίς τύψεις.
17: Εσύ, πού ταξιδεύεις?
9: European School Radio.
10: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
11: των μαθητών.

0: Παιδιά!
1: Πολίτες!
2: Β' διαλογής!
3: Όχι βέβαια! Έχουμε δικαιώματα!
2: Τροφή!
0: Πόσιμο νερό!
1: Στέγη!
3: Ρούχα και παπούτσια!
2: Ιατρική περίθαλψη!
0: Προστασία!
1: Σεβασμός!
3: Φροντίδα!
2: Αγάπη!
0: Εκπαίδευση!
1: Ισότητα!
3: Ταυτότητα!
2: Έκφραση γνώμης!
0: Αξιοπρέπεια!
1: Ενημέρωση!
3: Γνώση δικαιωμάτων!
0: Παιδιά!
2: Μάθετε τα δικαιώματά σας! Διεκδικήστε!
1: Μιλήστε! Κάντε τα να ακουστούν!
4: Και εσείς οι μεγάλοι, ακούστε και σεβαστείτε! Είμαστε το μέλλον!

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
5: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
5: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
5: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
7: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

about love.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

got loaded. I got loaded. I got loaded. Oh, I sure got high.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.